0: φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
1: Porque será que yo te he visto ahí en la mar? Porque será que yo te vi, que yo te vi? Porque será que yo te he visto ahí en la mar? Porque será.
0: Κοιμούν τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια.
2: Wir beginnen unsere Reise im Herzen Griechenlands in der Millionenmetropole Athen. Das moderne Athen ist eine faszinierende Stadt, ein steinernes Meer wie hineingegossen zwischen drei Gebirgszüge, die die Stadt gemeinsam mit dem echten Meer einrahmen. Von der Akropolis hoch auf dem steilen Felsen kann man das besonders gut überblicken und sich in die Antike versetzen, wenn es gelingt, die vielen anderen Menschen auszublenden, die das auch tun wollen. Am Fuß der Akropolis gibt es ein Stadtviertel, das erstmal wenig spektakulär